Ο Αποστόλης σας χαίρεται. Καλό κέφι και καλή ζωή. Και να ακούγεται το 8CCC ράδιο. Σταθμός 102.1 FM. Εδώ στο Alice Springs.